Και μου ακούπετσα που περί και μα τσα τσα τσα. Μάνα που περί που να γαϊτσα. Χωτσάβα.